0: Είναι 90. Είμαστε ράδι πράδι ροκ. Ναι, πρεκλάπλετε. Ουσέ, η μάμο ζαβά. Ράδιο φέντεζι.
1: Θα με ντόμπρε βιμπράτσιε.